0: παρέα. Μόνο κόκκι κρεμμύλι. Δεος Ίγκος Δημοί Σλάγκερεγκετ. Τσοκοράδι Ουεγιάτσο.
1: Ο Ίγκος Δημοί Σλάγκερ Χολ. Οκκουρ ενήλω ράδι Ουεγιάτσο.
2: I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could.
1: Os Igos is an aivato zato.